το σούσαμε η μήνα λιαφό. Είναι στο σούβ γουβάρι μας ο τένις. Ας να ρασβήρουμε νόου και ρασβήρω εδώ στο πόδι του μεν. Ω μπάτσε. Ας като Facebook идиот продължавам да споря. Това познато ли ви е? Някой, който много-много не знае, обаче